0: Τσετήσα, τι άτυχο να πουλά.
1: Έπε μητώ που αγιουράτα.
2: TikTok page ya sheshani yako ni Kameme FM official. Omuthenya wa Sunday.